0: Εσύ τα 40 πρανιωματάκι.
1: Βάζα Τσουκιάγο!
0: Τσουκιάγο κολιουκάγιου τα υπητάκια.